Χακ αντικρίστος κεν κομαρόχ σαπέ ο χαχ μακί. Η κερί ριδιός σου κότσι καβέτσι ο χραχό. Η κερίς μπανκι κεν τοχ καου χαχ μακί. Τσίρι Χεσού Κρίστος κεν κομαρόχ. Χακ αρεβακαμέ κανιμάντσικ. Ιμανχόντσικ καμάκ γιοχκουλούντσου έτσι ριδιός. Ρωμαρί καν αλάχβιτσι σκοχκολοτέχτσου έτσι ριουκαϊεβάρφης του Ιάρι Διός. Η χαρί Κρίστο ρισπανόντσι μανχούν καμάκ γιοχκουλούντσου έτσι ριδιός. Ρωμάσκεν εις βιέν ρουκικέλ κομαρόχ. Τοχ ρουμπανόν καν σκετσελάχβι ριδιός. Περο ρωμάρι ρουκαχόρσκεν κομαρόχ. Ρωμαρί τοχ χουνάντσικ καβέτσι ρικέν ριδιός. Ριχάσου για περί ρουκαχόρ ριτσίνσκεν κομά. Η κακετσελάνα ριδιός τυρί. Είβα καμέ ρωμάρι χουνάντσικ καβέτσρικεν αλάχτσις τη τέλθρι κολοταχή κρυριτσίν χανταπέ. Ρωμάρι Χεσού Κρίστο κέστιτσίν χανταπέ. Ματιός κατσιρέρι αχάφ Χεσού Κρίστο τσι ρωμάρι ρουσαμάχ ριχάτοκ γιοχκικότρικεν ριδιός. Καν ρουσαμάχ κατσουκάρι χάτοκ χουνάντσικ καβέτσρικεν ριδιός. Ρίσουκεν περί Αδάν ή ρίσουκεν περί Χεσού Κρίστο. Ρημάξα σε καρομάχουν ατσίν το ξιόκαν του έτσι ρουατσλεύ, ριατσίν ρι χαρί αδάν, η ρημάκ καγχά καρίρις καμόν περί καμέκ, ρωμαρί κονοχέλ βινέκ κότσι γεκέν, ρωμά κονοχέλ η αχμακή. Το κρυδιός μαχανί του για περί λέει, καγκόβι τσίκ μάκ του έτσι ρουατσλεύ, σαχά καρίμαν αλαχυρινέκ ταπέ, ρωμά σασέ ακουτσί κόβι λέει, σασέ τσιρίρι καγχανί λανί αλαχήν το κχούν βινέκ νουπέν χουμάκ. Η τοκμαχανή κόταρι λέει στα πέμαν καλάχτα τσικομάκ καν σκαλάχιν βι ρωμά κονοχέλ σε κεν καν παρουκά καρι καμέκ σε κοχεβί ρι αδάν σκεν και τσουκαρί ρι Μωυσές ρι τσακάτσικ σε κεν τσουκά στα πέμαν χουνάν τα κοιμάκ ρι κεν ρι ρωμάκ ρι αδάν ρι σουπέν ρι αδάν μαν ως τα ρι σουκέμπε ρι σουπέν ρι Κρίστο ρουιόν ως ρι σουκέμπε και ρι νι καλάχιν τοκ νι κατσέτ ρι κυπανοβάλ. Ρημάκ ρισουπέν ρι αδάν, μανχουνάν τα ρικέν ρι κολοταχήκ ρισουκέν περί Χεσού Κρίστο. Σε ρωμάκ αρι ρωμάκ ρι αδάν, ρωμαρί κονοχέρ ροχ βινέκ σιωχόκ παρουκάρι καμέκ. Περο ρισουπέν ρι Χεσού Κρίστο, ρουιόν ούτς νουκέν πετσικέ κονοχέρ ρι κανιμάντσικ. Ρωμάρι ρουτσίρ ρι χά, η ρωμάτσου κάρι ρουτσίρ ρι διός, κακουλούν κολοταχήκ, ατσι έλνε κακούλχουν σιπανίκ. Ρίσουκεν περί ρουμάκ ρι αδάν, καμαγχουνάν τα βι ρικέν ρι κολοταχήκ ρισουκέν περί Κρίστο. Ρι αδάν σα σε ρικέν χουν να βέχ ρουμάκ ρισουπέν του έτσι ρι διός, σε ηλόν του κα κονοχέλ βινέκ, η ρωμαρί τοκ νι άτσι ηχ πακιβί, ρίτσι νι κικούλ ρουτοχ βαλί ρι κυμπανοβάλ. Περο ρι κολοταχήκ ρισουκέν περί Χεσού Κρίστο χανίλα ρεχ καλέν, ρωμά μανσέτα τσεκ ρωμά ριχούν να βέχ μακ τοκ σπέ, σε καν ρωμάκα ρονοχέλ μακ. Η ρικολοταχή κρινουία, σαν ουσιπάχ, η ρένου βέντσι κέτσι μανχούν καμάκ γιοχκουλούν του έτσι ριδιός. Σα σε καρομάρι ρουμάκ ριατσίν σου μπινιάχ αδάν, ρουμαρίτοχ κονοχέλ βινέξι οκ παρουκάρι καμίκ. Η κεταμάντσι ρισαμάχ ρισουμπέν ρι Χεσού Κρίστο μας νεμ ρι ρουτσουκά, η ρουμαρί καν αλάχ βίτσις και κασέρι τσιν χανταπέ, ρι εκουλούν ρικολοταχή κρινουσιπάχ. Κανουπέν βι κάτσι κι έτσι μανχούν κοιμάκ και κουλούντσου έτσι ριδιός, σκε κασέ καρομάρι ρουτσί ριχά, ηχουνάν σκε κατών τσίχ. Ρωμά καρυμάκ ρισουπέν ρι αδάν, ρωμαρί νικάρι ρουκαϊεβάλ πακιβί κονοχέλ ριβινέκ. Περο ρωμάρι τσοχμιλέχ ρουμπανοβάλ ρι Χεσού Κρίστο, ρωμαρί τοχ κονοχέλ βινέκ ρι γενιμάν, μανχούν κοιμάκ νικουλούντσου έτσι ριδιός, ηνικίλ ρι κασλέν ριμάν κισέλτα. Ρωμάκ αρι σουπέν ρι αδάν, τσιμάν σου νιμάχτα ρι ρουτσίχ ρι διός, ρωμαρί κονοχέλ βινέκ σε οκ αχμακί. Χακ αρι Χεσού Κρίστο καν σου νιμάχ βι ρουτσίχ ρι διός, η ρωμαρί χανίλα εκείχ ρι νιπάν τσι και τσιμανχούν κοιμάκ γε κουλούν τσου έτσι ρι διός, ρωμά νικι νιμάχ. Τοκ ρι διός σου γιάρι λέει, καν σε βε κουλούν καπέρι χανίλα τσιμάκ, η ρωμά καν σε καλαχήν καπέρι μακ, μας καλαχήν περί ρουτσίχ ρι διός. Κονοχέλ καρι βινέκ σε οκ παρουκ άρι μακ, η ρωμαρί σε οκ παρουκ άρι καμέκ. Χα καρι βακαμίρι ρουτσίρι διός νου κέμπε τσικέρι κασλέν ριμάν κισέλτα. Ρωμά νου μπέν τσικέτσι μανχούν καμάκ γιοχκουλούν τσου έτσι ρι διός. Η χα καρι καχάφ Χεσού Κρίστο ρινιόν ρε κασλέν μαν κισέλτα τσικέρι ε οκ τσουπάν ρι ουτσίρι. Τανάχ βακί. Ροχ σκαλιάιαν καν ριμάκ.
wakamiri kaslendi kachapon kanri kenchi kari Cristo. Achikesti kabih wakame, uts kamichi kayoh makunari chinchi masni kalahini rutsiri Dios, kaman utsta, roksha kayoonchi kanri mak, shakanachel shokkenyan, iromariman utsta chikchi kayoh makuna. Mani betamanta kachiri bautismo hariri retalchi roksha kan shokken hunanri kendi Cristo Jesús, romahun kabanonri ken, tok shokban bautizar, achel kan shokkenri ken, Yachel chuka kan shokmuk riken, tok rihash muk, iromari yoh tikir ni kabichi tok rihash kastehpe, romari ruchokari tata ishel, roh chuka shok kastehpe riken, ivakame kakwanhun kaka kaslen, romavi kanhunchik rikabanon riken ni Jesucristo romari rukamik, tokshbani bautismo chike, kanohun chukachik kabanon riken riha romari kastahibel richin riha. Tokru banon kan skakwahun itzel kaslen, pero achelta kan shok bahishri kendi Jesucristo juari cruz, iromari ri itzel kaslen risk iskan, ishok kolotech paruk arimak, konohel kari achel kan shekendi kendi Cristo, kamanjun kakimak yekulun juachri Dios, roh achel kan shok kendi Cristo tokri hashken, iromari ketamanchi yok kaseri ken. Iketaman chukachi rikamik manek chikrukachi rikristo, rihash kasteh, imanshtiken tachik. Tokshken riha, hari tokshuyoh rimak, shashehu meishken irikin rishuben, ivakamik es inuyaruk ihri Dios, iroh kaman kati kamestach chihun kabanon rikin rikahav Cristo Jesús, achelta kanshokken hunan rikin, iromari rimak shkanech yankan, ichuka achelta kanshok kasteh pehunan rikin, Iromari ni kayaruk ihri Dios, kan kakachi kari kakaslen. Romari kamanka ti kayak ihchi no krimak kikin. Richinchi manjari itzel takrayinik rieukwan kichin. Tokrubanon kan, ukkaminek chupan rimak. Hakare wakamim manchik ukkietari. Romaka kwanchik hun kakaka kaslen. Romari ti kahachaki paruk ari Dios richini kabenrin rahori ha. Lichinchi ri kaka kaken yeukusesh romari Dios chubani krichok. Imanti kayak ichi no krimak kiken. Lichinchi ri kaka kaken man kiekak chubani krimanchokta. Rimak kamanjun chikru achike. Romashok kolotehyan. Man kani kakukubata chik kakush riken rilei. Sharikin chik ari rutsil ri Dios. Man ustachi yok kohechu sherutsil rimak. Pero man romata ri ni kachopta, kohmakun, romahari rutsir ri Dios ri Nicolón kichin, y manjata ri ley. Man kieta ri, rishebel ri betamanchi shabachike kabinek ri nuyari parusamah hunchik, kanchushevi karutsir ri rahaf ri samah kovi, romakari roh visti kayaki chusherutsir ri mak, kanchkohok virusamahelari mak ishkohrukwah pakamik. Pero visti kayaki chusheru tzihri Dios, skoho cruzamajelari ha, iskohru kwach chupandi kaslenchok. Pero Matios chireri Dios chirishri ken ronohel ibani maninimahru tzih, kan iskovi chik chupandi ruchaberri Dios, tokrubanon kan, siskohe ka chusheru tzihri mak. Ha kareva kamemman iskota chik parukari mak, shakan isruzamajela chikri Dios, y kwanchik hun kaslenchok. Kayef richinchi ni kaschi vechro nojerre, y romari shinkusah rikambel tzich chirich rivinek rinuyari parusamahun chik. Tokrubanon kan, rishi yang ichchi shok rimak ibiken, iri ka iwaken kan shikach chubanik rietzelal. Hakare wakame ni katzinchi iri ka iwaken yeukusesh romari Dios, chubanik richok, richin keri kan chachok tabi ikaslen chuvechriha. Tokshishkohe chusheru tzich rimak, Rishman shichop tahubachi ni katzinchi ni kwahun kaslen choch chuechri Dios, kan ishlibre shinarish, yachke kameshu kempechiveri itzel kaslen rishikwah, wakamesha yishkishtok nokachi ikushri itzel kaslen ri, risha kamek nu kempe paru kisibel, wakameri mak kamanjunchi krukachi ve, shakan ishkochi kachusheru tzichri Dios, iromarito kikulunchi kjun kaslen chachchok, Y paru kisibel nukempe rikaslen man kiselta. Rimak shakamek nukempe chike. Hariri rutok balir rinuya. Hakari Dios nusipaj rikaslen chike riman kiselta.
Ijak aslender inisipes chiker o manjun kabanon diken di kajaf Cristo Jesús. Tanak buku, tok manjun chik ni tiker nuben di ley, machalal, rishkan y betaman di achiken ubih ri ley di huyari Dios, y chuka y betaman chihun vinek shashetok kakesna, ko chusheru tzih ri ley ri, acherri nubih chupan di ley, chihun ishok kan shimon viri ken di rachihil, Iman ni tikir tanuhech ririken tokka kesna, pero viniken el rirachihil, karik ash tuhech ririken. Visti koheriken hunchik achin tokka kesna rirachihil, nimakun, pero vi kaminekchik rirachihil, rilei manubih tachimak nuben tok nikulechik riken hun achin. Vachalal, kankerik abanon rochchuka. Achelta kanshokken riken di Cristo tok rihashken, iromariman ochkota chik chusheri lei, shakan ochrichin chik ri Cristo, rishkastek pechik y kohar rikaminaki, iroma ochrichin chik ri Cristo, ni bachin di kakaslin, kanacher ri rajori Dios, tok rubanon kan, hari itzelta karaibel rishekabanala, iri lei nubih chiman utari itzelta krayinekri, pero roma keri nubih ri lei, Shebekulun kaperi makri mas shekarayih, iri mak shakamek nroyoh pakavi, rimak kan yerukusah vikari kakakakan, tokrubanon kan, shokohe chusheri.